0: Κοσμοστή, ακουάτο νίκα γίνε, πόγινο τσιμούσκι, πόγινο τσιμούσκι.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.